0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En πλώ 89,2.
1: Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά.

Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακού.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

φορούσες κάτασπρο μικρός και κολαρίνα, ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει, μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα, και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει, μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα, και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.

0: 99,2.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

βγήκε ο χρόνος σε μέρες ξένες. Τρέχει και ο χρόνος.

δάκρυα σαν λιώνει η χαρά σου. Τρέχει κι αγάπη μου στην ερημιά σου. Τρέχει κι αγάπη μου

μίσος και από το ψέμα.

μπροστά μέσα μου πάλι. Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά στο ζεστό μου κεφάλι. Κι όταν τρέχω δειλά μπροστά μέσα μου πάλι. Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά στο ζεστό μου κεφάλι. Κι όταν τρέχω δειλά μπροστά μέσα μου πάλι. Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά στο

0: 2,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Morning Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Κατά θλιψούλα, κατά θλιψάρα, παίζω κιθάρα, μα παίζω κι άλλα. Όμως δεν βγάζει πουθένα, όμως δεν βγάζει πουθένα.

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Ψαχουλεύω λίγο. Ξαφνικά μια λεπτή στήλη αίματος τεινάζεται μέσα στο γυαλί της σύριγγας. Ένα κορδόνι κατακόκκινο, συμπαγές και ευδιάκριτο, για κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί το σώμα ξέρει ποιες φλέβες μπορεί να χτυπήσεις. Ρουφώ τον τρόμο από τις ουλέθες βελόνας. Υποβρύχια κραυγή ξεστομίζει όλο στόμφος. Είναι άλλα προειδοποίησης μουδιασμένων νεύρων για τη χαρμάνα που ζυγώνει. Λυσικό τραύμα που πρίζεται και σε σφυροκοπάει. Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για την πάρτη του.
2: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, κι ό,τι κατεβεί θα ανεβεί. Μου το έχεις πει, μια μέρα με βροχή.

0: 92,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγόνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 0 25 239.

0: λόγια να ζητούν τη φωτιά. Εμπλό 89,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Διπλό 89,2.
1: Bubble, bubble. Tile, no.

0: Enplo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει.

0: 92,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
8: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.

0: να τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι εσύ, ξεχάστηκα να

λίγο. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

μικρόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω.

0: νούμερο 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Βράζουν θάλασσες ανημποριάς και μίσους. Πιες όλο το κρασί της γης και σαν

να είναι ωραίγοντες του ονείρου σου τη φρίκη.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Γλώ 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρις αρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστά.

0: Τασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου. Εφερία έλαια. Κρέμες σώματος και λάδια. Κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις. Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

έχει γράψει τα τραγούδια και πυρετό έχουν οι λέξεις που τόσα χρόνια σε δικάζουν και εσύ δεν πρόλαβες να φταίξεις. Ποιος άνεμος μαχαιρωμένος σε ρίξε μέσα στα καΐκια, στο μέτωπό σου γράφει ξένος.

κρατούν να περισσώσεις τις στιγμές που μαζί σας κρατούν. Πότε πια καμιά στιγμή δεν θα έρθει κι όσο τις διώχνεις μακριά στον ύπνο σου επιστρέφουν και σε ξύπνουν με ουρλιαχτά και μάτια που γυρνούν.

0: Ενπλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Αναστάτωση στην Ουκρανία από τη δήλωση του Τραμπ εναντίον του Ζελένσκι. Δεν αλλάζει η στάση μας απέναντι στη Μόσχα, επαναλαμβάνει το Βερολίνο. Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ίσως ήρθε ώρα για τους Ουκρανούς να αναζητήσουν ένα καινούριο πρόεδρο προκαλεί τεράστια αμηχανία και κυρίως ανησυχία στο Κίεβο, που αισθάνεται να χάνει έναν επιφυλακτικό μεν, εξαιρετικά σημαντικό σύμμαχο δε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το Σάββατο ότι ο Ρώσος ομολογός του Βλάντιμιρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι αντιστέκεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα έσπευσε να υποστηρίξει δημόσια τον Ζελένσκι και έγραψε ότι ο πρόεδρος απολαμβάνει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι εκπληρώνει καλά τα καθήκοντά του. Την άποψη του Τραμπ έδειξε να συμμερίζεται και ο Ιλόν Μάσκ, κάτι που ενίσχυσε ξανά τους φόβους ότι θα μπορούσε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο ίντερνετ που παρέχει η εταιρεία του Starlink. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε, υπογράμμισε: «Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων. Η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή προϊόντα του από τη Ρωσία μετά το 2023. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο», επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερα από την διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυράνουδη.
12: Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους. Αυτά δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιου σε μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για παραδόσεις πετρελαίου από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Καταρίνα Ράιχε δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία στηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων από το 2023. Έκτοτε η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή πετρελαϊκά παράγωγα από τη Ρωσία. Οι πηγές μας είναι πλέον διαφοροποιημένες. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας είναι διασφαλισμένη. Την ώρα που γερμανικά ΜΜΕ πάντως βλέπουν ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD Αλίς Βάιντελ σε ανάρτησή της αναφέρει: «Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, οι κυρώσεις χαλαρώνουν. Απελευθερώνονται πάνω από 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ και οι τιμές αναμένεται να πέσουν. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Ενώ ο Μέρτς καταστρέφει τη Γερμανία με κυρώσεις και ακριβό LNG, ο Τραμπ ασκεί Realpolitik. Γερμανικά συμφέροντα στην πρώτη γραμμή αντικλιμάκωσης. AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 34, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός. Στις λεπτομέρειες έχει από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
13: Με τις πρώτες ηχηρές αντιδράσεις από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, ξεκινάει η κρίσιμη εβδομάδα διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις περικοπές 159 δισεκατομμυρίων ευρώ που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Η νέα συμβιβαστική πρόταση ύψους περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε χθες από το Δουβλίνο και συζητείται σήμερα από τους μονίμους αντιπροσώπους των 27 κρατών μελών θα φτάσει την Τρίτη στους Υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντώνται στις Βρυξέλλες. Η Ολλανδία δηλώνει ήδη ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση. Η Σουηδία ζητεί πολύ μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γερμανία ξεκαθαρίζει ότι το ύψος του προτινόμενου προϋπολογισμού δεν αποτελεί βάση συμφωνίας. Η Ιρλανδική πρόταση προβλέπει πάντως μεγαλύτερο ψαλίδι στην ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την άμυνα και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Το πολιτικό περιβάλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια επίτευξης συμφωνίας ως το τέλος του έτους, στόχο που έχουν θέσει τόσο η Ιρλανδική Προεδρία, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Οι προώρες εκλογές στην Ισπανία τον Νοέμβριο, η ενίσχυση της ακροδεξιάς ΑΕΒΔ στη Γερμανία, αλλά και η προοπτική των γαλλικών προεδρικών εκλογών καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εξέβρεση συμβιβασμού. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
11: Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη, κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ έχουν τραυματιστεί πάνω από 300. Εν μέσω της βίας, της φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και του υψηλού εθνικού χρέους, η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν καταραίει στο χαμηλότερό της επίπεδο από το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις 15% των ερωτηθέντων μιλάει θετικά για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
14: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου. Ήταν αυτονόητο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν από τα κυρίαρχα θέματα στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης που οδεύει προς τη λήξη της. Μόνο που η κυρίαρχη διάθεση αυτών των συζητήσεων ήταν ο φόβος, η αγωνία για το ποιες κατηγορίες από μας θα γίνουν περιττές από το νέο αυτό ανθρώπινο επίτευγμα. Ένας φόβος που θυμίζει τον τρόμο των ανθρώπων μπροστά στην πρώτη μηχανή στις αρχές της εκβιομηχάνησης. Ο τόνος θα μπορούσε να είναι διαφορετικός. Πώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα προς όφελός μας τις καινοφανείς δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γερμανός Υφυπουργός Πολιτισμού Wolfram Weimer μάλιστα απείλησε εν χορδές και οργάνης ότι θα τρίξει τα δόντια των τεχνολογικών κολοσσών. Αλλά το μόνο συγκεκριμένο που εξήγηλε ήταν ο θεσμός της καλύτερης λογοτεχνικής λέξης της χρονιάς. Και αυτό ενώ οι πάντες γνωρίζουν ότι με χορδές δεν βάφονται κόκκινα αυγά. Ο ομόλογος του, Ότο Κλέμπιρ από την Τσεχία, τιμόμενη χώρα φέτος στη Φραγκφούρτη, εισέπραξε σφυρίγματα και γιουχαΐσματα ως εκπρόσωπος της άκρος συντηρητικής κυβέρνησης Μπάμπης. Δεν του συγχωρούν ότι απέλυσε τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης της Πράγας και περιέκοψε αδρά την οικονομική ενίσχυση του πολιτισμού. Οι παριστάμενοι στα εγγένεια δεν πολύ άκουσαν τι είπε, όλοι όμως άκουσαν τι είπε μετά από αυτόν η Τσέχα συγγραφέας Ράτκα Ντενεμάρκοβα. Οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά η λογοτεχνία παραμένει. Κατά τα άλλα, η Πράγα μας μπέρδεψε επιλέγοντας ως σύνθημα της παρουσίας της το «Μια παραθαλάσσια χώρα», μόνο και μόνο επειδή στο χειμωνιάτικο παραμύθι του Σέξπιρ η Βοημία εμφανίζεται να διαθέτει παράλια. Η ελληνική συμμετοχή στην έκθεση, υπό την αιγίδα της νέας ηγεσίας του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, ωραία συγκροτημένη, με 47 εκδότες στο εθνικό περίπτερο και εκδηλώσεις εν μέρη ενταγμένες στο συνολικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, πράγμα που προϋποθέτει έγκαιρες παρεμβάσεις. Από τα βιβλία που μεταφράστηκαν φέτος στα γερμανικά, ας αναφέρουμε τα ημερολόγια του Σεφέρη για τα χρόνια 1941-1944, την περίοδο δηλαδή της γερμανικής κατοχής. Μόλις πρόσφατα εξάλλου κυκλοφόρησε σε μετάφραση Ανδρέα Σέλιγκα από τον Νίκο Κλακ η νουβέλα του Χρήστου Αστερίου «Μικρές αυτοκρατορίες». Μουράτη, ένας αποχαιρετισμός. Στην οποία ο αφηγητής ακολουθεί τα ίχνη της καπνοβιομηχανίας Μουράτογλου τον 19ο αιώνα, που μεταξύ άλλων τον φέρνουν και στο Βερολίνο. Ακούσατε τη Deutsche Welle, περισσότερα στο dw.com.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 99,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rent All Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
1: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες Espresso DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

and laughter is in the air.

Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Σαν Ταινία.

σήμερα Κυριακή 11 του Νοέμβρη και θα είμαστε μαζί του Οκτώβρη, συγγνώμη, βιάζομαι, και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιούνται από μια ιδέα, άλλωστε όλα είναι.

πολλά πολλά φιλιά στον Νίκο το Σωμαράκι εκεί στην πανέμορφη Κρήτη. Μια χαρά είστε εκεί από ό,τι βλέπω, έτσι, με ήλιο, θάλασσα. Απ' όλα έχουμε, Νίκο. Εμείς εδώ έχουμε και λίγα παραπάνω σύννεφα και λίγο πιο πάνω βρέχει. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Να χαιρετήσω τον Ντονάλντιους. Γεια σου Ντονάλντιους. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν από το Miami Vice 2006. Έτσι, ταινίες που όσο παλιώνουν οι ταινίες μου φαίνεται, τόσο καλύτερες είναι. Αλλά που θα πάει, θα έρθει το σινεμά στα ίσα του. Τότε δεν ξέρω αν θα αναστηθεί το Hollywood πάλι.

Να στείλω τα φιλιά μου για την αγάπη μου στον Ηλιά, στον πολύ αγαπημένο μου Γιάννη, πολλά πολλά φιλιά στην Άννα και στον Παντελή. Γεια σου Δημήτρη.

Γεια σου Αναστασία μου γλυκιά και αγαπημένη, εκεί στην πανέμορφη Χίο. Πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μου.

Οκτώβρης αγαπημένη μου, ειδική και δεν χρειάζεται ειδική. Μια ματιά να ρίξουμε γύρω μας, από τους διάσημους, από τους μεγαλύτερους διάσημους μέχρι τους περισσότερο άσημους. Έτσι, soundtrack εποχής, το κομμάτι της ταινίας της ζωής μας. Οι σχέσεις μας περνάνε crash test.

να κάθονται σε μια σχέση που τους πίνει το αίμα, όπως λέει και το κομμάτι. Give me your love, give me your love. Και άλλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ούτως ή άλλως μένουμε, φεύγουμε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες του εαυτού μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε.

Λοιπόν, ζούμε τις μέρες, ζούμε την εποχή, ζούμε τις σκηνές της ζωής, την ταινία της ζωής μας, όπου νιώθουμε την ανάγκη να βρούμε ισορροπία ανάμεσα σε εμάς και στους άλλους. Συναισθήματα λοιπόν και σχέσεις. Μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο έτσι χρειάζεται ψυχραιμία πάντα για να δούμε καθαρά μια εικόνα. Κάνουμε λίγο πιο πίσω, παιδί μου.

κάνουμε ένα βήμα πιο πίσω και δίνουμε πάλι χώρο και χρόνο. Για ακόμα μία φορά λοιπόν, να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Πάμε έτσι επικά.

γιατί όλα θέλουν μια σκέψη, μια προεργασία. Για να πάρουμε αποφάσεις, έτσι.

0: 90,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

έτσι αυτή τη συναφιασμένη Κυριακή. Βόρεια βρέχει για τα καλά, βροχερή Κυριακή. Κάθε μέρος της Ελλάδας και ένας καιρός διαφορετικός.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είναι η εποχή έτσι που συνειδητοποιούμε πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να το θέλουμε βέβαια, έτσι. Αρκεί να θέλουμε να δούμε τα πράγματα και από μια άλλη οπτική γωνία. Πάρ' το αλλιώς. Είναι η εποχή που πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Και είναι η εποχή που όταν βλέπουμε, που πρέπει να καταλάβουμε πως όταν βλέπουμε πως δεν μπορούμε με το συνηθισμένο τρόπο να βρούμε λύση, τότε πρέπει να αλλάξουμε τρόπους, δρόμους. Και γωνιές σε αυτόν τον χωροχρόνο, σε αυτόν τον πλανήτη, δεν ξέρω. Σε αυτή τη διάσταση, έτσι. Άπειροι τρόποι και άπειροι δρόμοι. Αρκεί να θέλουμε να τους συναντήσουμε.

Πάνω απ' όλα όμως αυτό που μετράει είναι... να αγαπάμε, να ενδιαφερθούμε, να νοιαστούμε. Το πιο θανατηφόρο έτσι για την ψυχή συναίσθημα είναι η αδιαφορία.

Δύσκολο, δύσκολο πράγμα το εγώ και εσύ να γίνει εμείς. Δύσκολο όταν δεν θέλουμε. Όταν θέλω τυφλούμε.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή «Ανά την Ελλάδα». Πολλά πολλά φιλιά στον Εν Πλο, στους 89,2 εκεί στον νομό Θεσπρωτείας.

την αγάπη μου στο αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3 και πολλά πολλά φιλιά την αγάπη μας στο Αιγαίο Live στους 95,8 εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες.

έτσι ολόφρεσκια ταινία. Μετά θα μιλήσουμε για μια άλλη παλιά ταινία. Μια ταινία που είναι, βρε παιδί μου, για την εποχή μας, έτσι. Είναι το θεώρημα της αγάπης, The Love Hypothesis. Έτσι, ρομαντική κομεντή, σκηνοθέτης Claire Scanlon. Πρωταγωνιστούν Lily Reinhardt, Tom Bateman, Rachel Mars και Jabuki Young White.

0: το θεώρημα της αγάπης λοιπόν.
1: In the arms of mothers, in the parts we play.
0: Το σενάριο βασίζεται στο bestseller των New York Times της Ali Hazelwood. Μεταφέρεται λοιπόν στην οθόνη ως μια γοητευτική ρομαντική κομεντή.

Το βιβλίο, λέει, της Χέιζιλ Γουντ εξελίχθηκε από την απογοήτευσή της συγγραφέως για την έκβαση των sequel του Star Wars. Ήταν πολλοί αυτοί που ήταν δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη των χαρακτήρων της Ρέι και του Κάιλο. Ρεν Μπεν Σόλο στο Star Wars, The Rise of Skywalker. Που αποφάσισε να διορθώσει τα αποτελέσματά τους μέσα από μια δημιουργική έκρηξη fan fiction.

Έτσι λοιπόν μέσα σε όλα αυτά το The Love Hypothesis εκδόθηκε μετατρεπόμενο σε διεθνές φαινόμενο του Book Talk και τώρα σε ταινία. Λοιπόν, το θεώρημα της αγάπης, έτσι να το λέμε και με, την με τον ελληνικό τίτλο, είναι μια προσβάσιμη γοητευτική ταινία που καθοδηγείται από τη θερμή χημεία ολόκληρου του cast, ειδικά των πρωταγωνιστών Lily Reinhardt και Tom Bailey.

Η υπόθεση της ταινίας έτσι πολύ συνοπτικά έχει ως εξής. Η Όλιβ, μια υποψήφια διδακτορικού, φυλάει παρορμητικά τον πιο αυστηρό καθηγητή του τμήματός της, τον Άνταμ Κάρλσεν. Η ανάγκη τους να προσποιηθούν ότι έχουν σχέση εξελίσσεται σε ένα απρόβλεπτο πείραμα χημίας και αληθινών συναισθημάτων.

Έχουμε λοιπόν μία σχέση που είναι αμοιβαία συμφωνημένη απάτη μεταξύ της Όλιβ και του Άνταμ. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και μέσα από αυτή τη σχέση λοιπόν έχουμε πολλές κομικές στιγμές, στιγμές γέλιου. Με εξαιρετικά εύστοχες αντιδράσεις ή ατάκες που αξιοποιούν τη γελιότητα του σεναρίου ψεύτικης σχέσης.

Ενώ παράλληλα, μέσα από αυτή τη συμφωνία, από αυτή την κατάσταση, χτίζουν ένα μικρό οικοσύστημα φιλίας που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Όλιβ κάνει όσα κάνει.

Έτσι λοιπόν η Όλιβ και ο Άνταμ είναι κωμικά εξαιρετικοί χαρακτήρες. Και οι σκηνές όπου εκφράζουν ειλικρινή αλήθεια και αμοιβαία μοναξιά εξελίσσονται σε μια φιλία και μια φουντωτή έλξη που αποτελεί το στοιχείο επιβίωσης για κάθε σπουδαία rom-com. Κορίτσια, ετοιμαστείτε!

Και επειδή λατρεύουμε rom-com και κυρίως αυτή την εποχή έτσι το έχουμε ανάγκη, το θεώρημα της αγάπης είναι μια αστεία σεξι μεταφορά ρομαντικής κομεντία από τη σελίδα στην οθόνη.

Λοιπόν, θεώρημα της αγάπης, η Λίλι Ρένχαρτ και ο Τόμ Μπέιτμαν φέρνουν την κωμωδία και τη θερμότητα στους ρόλους της Όλιβ και του Άνταμ, ενώ η Ρέιτσελ Μάρς και ο Τζαμπούκι Γιαμπούκι Γιάνγκ Γουάιτ προσφέρουν εξαιρετική υποστήριξη σε ένα πολύ γοητευτικό σύνολο ηθοποιών.

Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην αγαπημένη μας Μαρία. Μαρία. Πολλά πολλά φιλιά στην

0: Glow 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28

Εδώ είμαστε και πάμε στην επόμενη ταινία μας, που βέβαια θα είναι το Miami Vice του 2006, και λέω βέβαια γιατί παίξαμε τα αρκετά κομμάτια από την αρχή της ταινίας. Μια υποτιμημένη ταινία, παιδιά, από τους κριτικούς εδώ. Κριτικούς με γιώτα γιώτα, έτσι. Σκηνοθεσία Michael Mann. Πρωταγωνιστές Colin Farrell, ο οποίος υποδίεται τον Crockett, και τον Jamie Foxx, που υποδίεται τον Tubbs, και την Googly. Μια ταινία που χωρίζει το κοινό με τους κριτικούς. Θεωρείται από πολλούς μια παρεξηγημένη τολμηρή ματιά στο έγκλημα, ενώ άλλοι τη βρίσκουν ψυχρή και άνηση.

Η ταινία δεν έχει καμία σχέση με την γυαλισμένη παστέλ αισθητική της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς των 80's.

Ο Μάικλ Μαν σε αυτή την ταινία πειραματίστηκε έντονα με ψηφιακές κάμερες, δίνοντας την ταινία μια ομή ντοκιμαντερίστικη και υπερρεαλιστική αίσθηση της νυχτερινής δράσης και του Μαϊάμι. Και δίνει τεράστια έμφαση στη διάθεση, στη μουσική, στις σκιές και στη μοναξιά των μυστικών πρακτόρων. Όπου είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σκηνοθέτη του Χιτ, έτσι. Έχουμε να πούμε και για αυτή την ταινία. Κάποια στιγμή.

ταινία με εισπρακτική επιτυχία. Με το πέρασμα των χρόνων, αρκετοί κριτικοί και θεατές την επαναπροσδιορίσαν ως ένα υποτιμημένο cult αριστούργημα της δεκαετίας των Zeros για τη μοντέρνα απεικόνιση της παράνομης δράσης. Βέβαια, η ταινία μας αφήνει πολλά ερωτήματα, έτσι, μέσα με το σενάριό της.

Συνοπτικά και το πιο συγκεκριμένο που μπορούμε να πούμε έτσι για το σενάριο είναι το εξής. Οι Crockett και Tubbs διεισδύουν σε ένα δίστακτο καρτέλ ναρκωτικών και όπλων, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο Crockett συνάπτει επικίνδυνη ερωτική σχέση με την Ιζαμπέλα, την οποία υποδίεται η Γκόγκλη, σύντροφο ενός μεγαλεμπόρου. One song.

Καθώς παρακολουθούμε την ταινία, ή μάλλον μόλις ξεκινάμε να παρακολουθούμε την ταινία, μπαίνουμε στη δράση εντελώς απότομα, οι χαρακτήρες ποτέ δεν σχηματίζονται πλήρως, δεν έχουμε ποτέ σαφή εικόνα για το ποιοι είναι πίσω από τις διπλές τους ταυτότητες, δεν ξέρουμε τι θέλουν από τη ζωή τους, γιατί είναι εκεί που θέλουν να πάνε.

Η ταινία ξεκινά χωρίς να αρχίζει. Είμαστε στη μέση μιας ακόμα επιχείρησης και σταματά χωρίς να τελειώσει. Ο Κρόκετ πάει να βρει τον Ντάμπς.

στο ενδιάμεσο τώρα της ταινίας, μιλάμε για την ταινία Miami Vice, έτσι, του 2006, οι δύο κεντρικοί ήρωες υποδίονται πως είναι άλλοι από τους πραγματικούς εαυτούς τους, αλλά η ταινία δεν σταματά ποτέ να μας πει ποιοι στα αλήθεια είναι αυτοί. Μέσα σε μια πόλη όπου οι πάντες διασταυρώνονται μεταξύ τους, μέσα σε μια ποιητική κακοφωνία. Ταινία με ανθρώπους που προέρχονται από παντού χωρίς να κατευθύνονται πουθενά. Το μόνο που υπάρχει είναι η πόλη, η νύχτα της, ο ουρανός της και οι ήρωές της. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος, παρά μόνο η διαρκής αγωνία να βρούμε ειρήνη.

Λοιπόν, και θα κλείσω κάπου εδώ, γιατί δεν κλείνει με αυτή την ταινία. Δεν κλείνει. Όταν βλέπω αυτή την ταινία δεν προσέχω καν τι λένε. Αγαπώ τα χρώματα, αγαπώ την υφή. Harmony Korine, εξηγώντας γιατί το Miami Vice ήταν μεγάλη επιρροή για το Spring Breakers.

να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου έτσι στον Νίκο το Τζαούσι. Ευχαριστώ για όλα, Φωτεινή μου, και ευχαριστώ για όλα σε όλους σας για την όμορφη συντροφιά. Αχ, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 5 με 7. Εύχομαι σε όλους έτσι καλή εβδομάδα, βρε παιδί μου. Ή μάλλον μη πάμε ακόμα εκεί. Καλή συνέχεια στο κυριακάτικο βράδυ μας. Με αγάπη, χαρά και φως και καλή εβδομάδα. Έτσι με δύναμη, κουράγιο. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και μην ξεχνάτε πως είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Σας αγαπώ πολύ.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Πέφτανε οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει.

σήκωσε ψήρα μου και παραπέωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά

εποχή μου θυμίζει το Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζομαι μπαρ.

0: 92,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Πλο 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

ζωή, πώς να τη ζήσεις. Ψεύτικη αγάπη και πώς να καείς. Ένα ψεύτικο πρόβλημα, γιατί να το λύσεις, αφού σε ψεύτικο χάος

Και στη θες να ανθίσεις ψεύτικα λόγια στο χώρο της σιωπής. Στα σκιές που γλιστράνε του χώρου οι κινήσεις. Σε μια άθλια γιορτή που

ποιο να φοβήσει. Ένα ψεύτικο τραγούδι, πώς να το πεις. Ψεύτικοι ανθρώποι, και σε ποιο να μιλήσεις, αφού σε ψεύτικο πλήθος δεν υπάρχει.

ζωή, πώς να τη ζήσεις. Ψεύτικη αγάπη και πώς να καείς. Ένα ψεύτικο πρόβλημα, γιατί να το λύσεις, αφού σε ψεύτικο χάος.

0: έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Μου το κερατό μου έχει κλείσει η φωνή μου.

0: 90,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Aduh.
1: Εν Πλώ 89,2.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Στον καθρέφτη της νύχτας, μια νυχτερινή μουσική περιπλάνηση ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα, στο γνωστό και στο άγνωστο, στο ροκ και στον αυτοσχεδιασμό, στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κοινό τόπο την ατμόσφαιρα, την αναζήτηση και το σκοτάδι. Κάθε Κυριακή, 11 με 1 στον Εμπλό FM.
7: Με τον Παναγιώτη Μίτση.

0: The next two seals, we saw the souls, we saw the martyrs, we heard them crying, we heard them shouting. They were dressed in white, they'd been told to wait. The sun was black, the moon was red, the stars were falling, the earth was trembling. And then a crowd impossible to number carrying flowers shouted amid the hotless sun, the lightless moon, the windless earth, the colorless sky. How much longer will we suffer from hunger? How much longer will we suffer from thirst? And when the Lamb opened the seventh seal, silence covered the sky.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή παρέα. Ξεκινήσαμε σήμερα κάπως περίεργα The Seven Seal από τους Aphrodite's Child το 1972 και το περίφημο άλμπουμ 666. Κάποιο τρόπο θα βρούμε να συνδεθούμε με την αρχή και με τη συνέχεια. Τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Καταρχάς μια αναφορά σε μια παγκόσμια μέρα που ήταν χτες, την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας.
2: Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας εχθές 10 Οκτωβρίου. Σε ένα κόσμο που τρέχει με φρενείς ρυθμούς, οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, το άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση και γενικότερα η πίεση γίνονται σιωπηλοί σύντροφοι της ζωής μας. Συχνά θεωρούμε ότι η ψυχική μας αντεκτικότητα είναι δεδομένη, ότι πρέπει να τα καταφέρουμε πάντα μόνοι μας. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ένδειξη αδυναμίας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής μας ευεξίας. Έτσι λοιπόν, ας θυμηθούμε τρία βασικά πράγματα. Το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη, όχι αδυναμία. Η πρόληψη σώζει ζωές και το στίγμα πρέπει να σπάσει.

Καλέντα από το Jordi Savall και τους Hesperion από το 2007, ένα γκρουπ που ειδικεύεται στο να παίζει αυτή τη μουσική κάπως μεσαιωνική κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και προς Ισπανία πλευρά. Τι θέλω να πω τώρα ακόμα. Α, ναι. Πώς ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, τουλάχιστον σήμερα εδώ πέρα, για την ψυχική υγεία. Και σαν παγκόσμια μέρα, η 10 Οκτώβρη, μας υπενθυμίζει ότι το να ζητάμε βοήθεια κατά βάθος είναι δύναμη, όχι αδυναμία. Η θεραπεία, η συζήτηση με έναν ειδικό, ακόμα και η αναζήτηση στήριξης από φίλους και οικογένεια είναι πράξεις φροντίδας για τον εαυτό μας. Μην ξεχνάμε ότι η πρόληψη σώζει ζωές, όπως το σώμα μας, έτσι και το μυαλό μας παθαίνει διάφορα. Μην ξεχνάμε ότι το στίγμα πρέπει να σπάσει. Όσο μιλάμε ανοιχτά, τόσο περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να μοιραστούν το δικό τους το φορτίο χωρίς να φοβηθούν την κριτική.

Viendo te Atacama από την Άιλα Σάφερ, 2020, Ηνωμένο Βασίλειο. Αφορμή για την αναφορά μας αυτή στην ψυχική υγεία, είπαμε ότι είναι η χθεσινή ημέρα, αλλά και κάτι άλλο. Τυχαίνει οι φίλοι μας στην Αθήνα να είναι μέλη ενός συλλόγου. Υπάρχουν σύλλογοι που από τις οικογένειες και τους φίλους των ατόμων με ψυχική υγεία, σόφση, υπάρχει ένας πανελλήλιος σύνδεσμος. Ήδη αυτή τη στιγμή σε 18 πόλεις και στα Γιάννενα υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι, όπου προσπαθούν να βοηθήσουν τους ασθενείς και γενικά το τι συμβαίνει σε αυτό το θολό τοπίο της ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Παρακάτω θα ακούσουμε σε λίγο θα ακούσουμε τη Χαρά την ποιητή του που ήταν εκεί πέρα, φίλη της εκπομπής μας και συνεργάτηδα, μας έχει στείλει κείμενά της, καθώς και διάφορα άλλα από τον ίδιο το σύλλογο που ήταν εκεί πέρα. Ήταν ο Σόφση Βορειοανατολικών Προαστίων που είχε την πρωτοβουλία. Θα δείτε αργότερα και ποιοι άλλοι μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση στο Σύνταγμα.

ήταν η σύνθεση των Gowan, Govan μάλλον, Ring, Spinney 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2026. Προχωράμε μία αναφορά του τι έγινε εχθές. Χτες λοιπόν, ο Σόφση Βορειοανατολικής Αττικής, Σύλλογος Οικογενειών Φίλων Ψυχικής Υγείας, με την υποστήριξη του Σόψη Κορυδαλού και του Σόψη Βύρωνα, επίσης του Σωματείου Λειπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Αυτοεκπροσώπηση, έστησε τραπεζάκι στο Σύνταγμα στην έξοδο του μετρό. Μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό, αφίσες, τρικάκια. Η ανοιχτή ορχήστρα ήρθε αλληλέγγυα με τη χοροδία της και είπαν όμορφα τραγούδια, πλαισιώνοντας και ζωντανεύοντας την εκδήλωση. Η ανταπόκριση των ανθρώπων ήταν θετική. Ας είναι η αρχή μιας εξωστρέφειας.

0: The Kikandas. Ή δεν ξέρω ισπανικά, παιδιά. Τα τζιτζίκια, τέλος πάντων, από τους Dead Can Dance. Του 2026 παραγωγή, η οποία πραγματοποιήθηκε η ηχογράφησή της και σε ένα στούντιο στην Επίδαυρο, στο Νάφλιο κοντά. Παγκόσμιοι πολίτες οι Dead Can Dance. Πάμε όμως να ακούσουμε τη χαρά που θα μας πει, θα μας διαβάσει το κειμενάκι που υπήρχαν στα τρικάκια του Σόφση Βορειοπροαστίων και των υπόλοιπων για το συντονισμό κάποιων δράσεων.
1: Το θέμα της ψυχικής υγείας αφορά όλη την κοινωνία, όχι μόνο όσους το αντιμετωπίζουν άμεσα και τον κύκλο τους. Είναι κοινωνικό ζήτημα και η ανταπόκριση σε αυτό θέμα πολιτικής, δηλαδή ανθρώπινων αποφάσεων και πράξεων. Χρειάζεται να φύγει το στίγμα, να μετατραπεί σε δικαίωμα. Να αποενοχοποιηθούν όσοι ζουν στις συμπληγάδες, να ενισχυθούν στη διεκδίκηση βοήθειας. Δεν είμαστε καημένοι που σε μας έτυχε και αυτό. Είμαστε αγωνιστές και περήφανοι γι' αυτό. Και κάπου, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ίσως αρχίσουμε όλοι, μα όλοι, να συνειδητοποιούμε ότι η απόσταση ανάμεσα στους ψυχικά υγιείς και στους μη υγιείς έχει ακριβώς το μέγεθος μιας τρίχας.

Army of Me. 1995, η Björk από την παγωμένη Ισλανδία. Και ναι, χρειάζεται αυτός ο εσωτερικός μας στρατός, αυτή η δύναμη να φύγουνε, οι ασθενείς, οι ψυχικά ασθενείς από την κατάσταση που βρίσκονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δικιά τους θέληση, διάθεση και βέβαια συμμετοχή. Ας ακούσουμε όμως κάποια αποσπάσματα από την προκήρυξη. Σήμερα οι άνθρωποι με ψυχιατρική εμπειρία συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στο στίγμα, τον αποκλεισμό, την ανεργία και την κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες φροντίδας. Τα φάρμακα μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να είναι ολόκληρη θεραπεία. Προσεγγίζοντας ουσιαστικά την έννοια της θεραπείας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε συνιστώσεις όπως η ψυχοκοινωνική φροντίδα, η εργασία, οι ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνική συμμετοχή και η ουσιαστική πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικά πλαίσια. Χρειαζόμαστε τον ίδιο άνθρωπο ενεργό και ισότιμο συνέτοχο στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και τη φροντίδα του.

Ζωή, σχέσεις, δικαιώματα, συμμετοχή και πρόσβαση σε ουσιαστική φροντίδα μέσα στην κοινότητα. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την ψυχική ασθένεια, τη διαφορετικότητα και την ευαλωτότητα μεταβάλλεται μέσα στον χρόνο. Συνδέεται με την υποστημενική γνώση, αλλά και με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι. Η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα. Πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος.

If I Live or If I Die, από τους Cuff the Duke, από το οντάριο του Καναδά το 2007. Εκτός όμως από τη δύναμη την εσωτερική που χρειάζεται κάποιος ψυχικά ασθενής, πρέπει να έχει και μια ελπίδα, ένα όνειρο για το οποίο θα παλέψει, να καταφέρει δηλαδή να λειτουργήσει φυσιολογικά μέσα στην κοινωνία. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω σε δύο συνέχειες, σε δύο αποσπάσματα, ένα κειμενάκι που βρήκα στη σελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των ΣΟΦΣΥ. Στην σελίδα του ΠΑΣΟΦΣΥ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου

των συλλόγων, υπάρχει ένα άρθρο με τίτλο «Ο νικητής είναι ο ηττημένος που προσπάθησε ακόμα μία φορά». Στο άρθρο περιέχεται το εξής απόσπασμα του Χόρχε Μπουκάη. «Ήταν μια φορά μια κάμπια που είχε ερωτευτεί ένα λουλούδι. Ήταν οπωσδήποτε ένας ατέριαστος έρωτας, αλλά το έντομο δεν σκόπευε να αποπλάνησει το λουλούδι ούτε να κάνει σχέση μαζί του. Ούτε καν ήθελε να του μιλήσει για έρωτα. Ονειρευόταν μόνο να φτάσει μέχρι το λουλούδι και να του δώσει ένα φιλί. Μόνο ένα φιλί. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα η κάμπια έβλεπε τον αγαπημένο της όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο μακριά. Κάθε νύχτα ονειρευόταν πως τελικά το έφτανε και τον φύλαγε. Μια μέρα αποφάσισε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει να ονειρεύεται κάθε νύχτα το λουλούδι και να μην κάνει τίποτα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Έτσι, θαραλέα, ανακοίνωσε στους φίλους του στους καραβαίους, τα μυρμήγια και τα σκουλίκια ότι θα σκαρφάλωνε στο κοτσάνι για να φιλήσει το λουλούδι. Όλοι συμφωνούσαν ότι είχε τρελαθεί και οι περισσότεροι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Η κάμπια σύρθηκε μέχρι τη ρίζα του μίσκου και άρχισε την ανάβαση.

Eyes Go White από τους Flavor Crystals, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2015. Πάμε στη συνέχεια το διήγημα. Σκαρφάλωνε όλο το πρωί και όλο το απόγευμα, αλλά όταν ήλιος κρύφτηκε, οι μύες της είχαν εξαντληθεί. Θα περάσω τη νύχτα πιασμένη από το μίσκο και αύριο θα συνεχίσω να ανεβαίνω. Είμαι πιο κοντά από ό,τι χτες, σκέφτηκε, παρόλο που είχε ανέβει μόνο 10 εκατοστά, ενώ το λουλούδι ήταν πάνω από 1,5 μέτρο ψηλό. Ωστόσο, το χειρότερο είναι πως ενώ η κάμπια κοιμόταν, το γλοιώδες και υγρό σώμα της γλίστρησε πάνω στο κοτσάνι και η κάμπια ξύπνησε εκεί ακριβώς από όπου είχε ξεκινήσει μία μέρα πριν. Κοίταξε προς τα πάνω και σκέφτηκε πως έπρεπε να κάνει διπλή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μέρας και να πιαστεί καλύτερα τη νύχτα. Οι καλές της προθέσεις δεν αφήλθησαν καθόλου. Κάθε μέρα η κάμπια σκαρφάλωνε, κάθε νύχτα γλιστρούσε ξανά μέχρι κάτω. Ωστόσο, κάθε νύχτα, ενώ γλιστρούσε ασθενέστητα, συνέχιζε να ονειρεύεται το παθητό φιλί. Οι φίλοι της τη ζήτησαν να παραιτηθεί από το όνειρό της ή να ονειρευτεί κάτι άλλο, αδερφέ. Αλλά η κάμπια υποστήριξε με λογική ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το όνειρο που έβλεπε ενώ κοιμόταν και ότι αν εγκατέλειπε τα όνειρά της θα έπαβε να είναι αυτό που ήταν. Όλα συνεχίστηκαν έτσι για μέρες μέχρι που ένα βράδυ η κάμπια ονειρεύτηκε τόσο έντονα το λουλούδι που τα όνειρά της μετατράπηκαν σε φτερά και το πρωί η κάμπια ξύπνησε με τα λούδα, άπλωσε τα ζερά της, πέταξε μέχρι το λουλούδι και το φίλησε.

Είχα έρωτες από τους Εν Πλό το 1991, συνονόματι του σταθμού και αγαπημένη της εκπομπής. Πριν ολοκληρώσουμε αυτά για την ψυχική υγεία, μια διόρθωση, με έκανε παρατήρηση χαρά και καλά έκανε. Το ηχητικό απόσπασμα που σας διάβασε δεν ήταν κείμενο για κάποιο σποτάκι όπως ανέφερα, δεν ήταν κείμενο για τρικάκια, αλλά για κάποιο σποτάκι που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Συγγνώμη χαρά, συγγνώμη από όλους, επανορθώνω. Θα πούμε κάτι τελευταία, σαν συμπεράσματα στο πούμε έτσι, και θα περάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για χρόνια μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι το υγιές σημαίνει να είμαστε πάντα δυνατοί, πάντα χαμογελαστοί, να λέμε σε όλα ναι και να κουβαλάμε τα βάρη μας σιωπηλά, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα και η ίδια επιστήμη μας δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα, κοινωνικά ορθό και βαθιά ανθρώπινο είναι να επιτρέπεις τον εαυτό σου να πει «Δεν είμαι καλά σήμερα», να βάζεις όρια και να λες «Όχι» εκεί που εξαντλείσαι, χωρίς τύψεις, να ζητάς βοήθεια όταν το φορτίο γίνεται βαρύ, γιατί η φροντίδα του μυαλού δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μια ευθύνη ζωής. Η ψυχική υγεία δεν βρίσκεται στην τελειότητα. Βρίσκεται στην αυθεντικότητα. Στη στιγμή που σταματάμε να προσποιούμαστε ότι οδήποτε και αποφασίζουμε να φερθούμε στον εαυτό μας με την ίδια τρυφερότητα που θα φερόμασταν σε ένα καλό μας φίλο. Κανείς δεν πρέπει να παλεύει μόνος του στη σιωπή.

Get It On από τους T-Rex, Τυρανόσαυρους Rex, και την Αγγλία του 1971. Μια και αρκετοί καινούργοι θα ακούσουν την εκπομπή αυτή, να υπενθυμίσω ότι εκτός την κανονική της μετάδοση που είναι 11 με 1 το βράδυ της Κυριακής, υπάρχει η αναμετάδοση, η επανάληψη, το ερχόμενο Σάββατο, μετά την Κυριακή δηλαδή, μετά από 6 μέρες, πάλι την ίδια ώρα. Και όταν ολοκληρωθεί και αυτή η επανάληψη, ανεβαίνουν στο Mixcloud. Μπορείτε να βρείτε όλα τα παλιά, επισκεφτόμενοι στο Facebook, στον καθρέφτη της νύχτας, αν κάνετε την αναζήτηση, και επίσης εκεί μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας ή και ζωντανά αν θέλετε στη σελίδα του σταθμού, εκεί όσοι το ακούτε διαδικτυακά τουλάχιστον.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

Ακούσαμε με τη σειρά πρώτα το Joy Cocker σε μια διασκευή του κομματιού των Beatles She Came Through the Bathroom Window από το 67 και στη συνέχεια το Don't Bogart Me από τους Fraternity of Man από το 1968. Αν το θυμόσαστε, υπήρχε και στην ταινία στο Easy Rider. Όλη αυτή η ενασχόληση τώρα για να βγει η σημερινή εκπομπή με την ψυχική υγεία και το διάλεγμα της μουσικής με οδήγησε σε κάποιες πρώτες σκέψεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, πολύ συχνά με ρωτάνε τη μουσική ακούω. Λοιπόν, για να μην τα απαντάω και φαίνεται αγενές ότι μόνο αυτά που μου αρέσουν, απαντάω ότι ακούω ψυχεδελική μουσική και φροντίζω να εξηγήσω τι εννοώ, τουλάχιστον εγώ τι εννοώ. Τι μπορεί να είναι αυτή η μουσική, ότι είναι ένας, κατά γνώμη μου, ένας τρόπος αντίληψης ενός εσωτερικού ταξιδιού που χρησιμοποιείς άμα παίζεις ηχητικούς πειραματισμούς, υπνοτικούς ρυθμούς και αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να ξεκίνησε ή έτσι να φαίνεται σαν κίνημα της Δύσης το 67 και μετά, αλλά οι πραγματικές, οι αρχαίγονες ρίζες της βρίσκονται στις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου, αυτές που προκαλούν την έκσταση. Έχουμε μιλήσει και σε άλλες εκπομπές γι' αυτό.

σταυροδρόμι των ονείρων, των ψευδεστήσεων, του θανάτου, της γέννησης, των μεταλλαγών, των γιορτών, της περισυλλογής, των ιεροτελεστιών. Στο σταυροδρόμι των συγκρούσεων, των αντικλήσεων, της καταστροφής, της εκτέλεσης, της αγάπης, του μίσους, της οργής, της μνήμης, των επιθυμιών, των πληγών, της ικανοποίησης, της παράλυσης, της οικειότητας, της απόστασης, της έκστασης. Στο σταυροδρόμι του θρήνου, της πυκνότητας, του παράλογου, της ανάστασης, της ευχαρίστησης, της λαγνίας, του ύπνου,

σταυροδρόμι της Άρκας, του πρωινού, της ημέρας, του φωτός, της προσδοκίας, της νύχτας, της άνοιξης, του χειμώνα, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου, της φωτιάς, του πάγου, του νερού, της γης, της φλόγας, των βουνών, των αβύσσων. Το σταυροδρόμι της μεταμόρφωσης των λουλουδιών, των οσμών, των μπαχαρικών, των σύννεφων, των βράχων, των ποταμών, του ανέμου, του ήλιου, των αστεριών, του φεγγαριού, του απαλού, του μεταλλικού, του πέτρινου, του ξύλινου, του γυάλινου. Στο σταυροδρόμι του κρυσταλλοειδούς, των χειρονομιών, των μορφασμών, της κίνησης, της διείστησης, των ανοιγμάτων, των ταφών, της απομόνωσης, της προστασίας, της μήτρας. Στο σταυροδρόμι των τείχων, των εντέρων, των σφαιρών, των κύβων, των κενών, των τετράγωνων, των διαφανειών. Σταυροδρόμι της υπέρβασης, των επιπέδων, των δυχισμάτων, των ανυψώσεων. Στο σταυροδρόμι των ουρανών,

0: σταυροδρόμι των ονείρων, των ψευδεστήσεων, του θανάτου, της γέννησης, των μεταλλαγών, των γιορτών, της περισυλλογής, των ιεροτελεστιών.
1: Στο σταυροδρόμι από τους Lost Buddies, Ελλάδα 2024. Ψυχεδελικός, ψυχεδέλεια, είναι λέξεις που ακούγονται σαν να έρχονται κατευθείαν από τα αρχαία ελληνικά, αλλά δεν είναι αρχαία. Είναι ένας επιστημονικός νεολογισμός του 20ου αιώνα που δέθηκε από κάποιο Βρετανό ψυχίατρο, το Humphrey Osmond, η λέξη ψυχεδέλικ, για να περιγράψει τις ιδιαίτερες ψυχικές και αντιληπτικές εμπειρίες που προκαλούν ορισμένες ψυχοδραστικές ουσίες. Το πρώτο συστηματικό συνδέεται με την αρχαία ελληνική ψυχή, που σημαίνει ψυχή πνευμανούς, και το δεύτερο με το δειλό, φανερώνω, κάνω γνωστό. Στα νέα ελληνικά τώρα αυτό χρησιμοποιείται για ουσίες, όταν προκαλούν έντονες μεταβολές της συνείδησης και της αντίληψης, αλλά μιλάμε και για την τέχνη και τη μουσική, που εκεί παραπέμπει, προσπαθεί να αναπαραστήσει τέτοιες αλλοιωμένες, ονειρικές ή παρεστητικές εμπειρίες. Από αυτό λοιπόν το αρχαιοελληνικό υλικό γεννήθηκε μια απολύτως νεότερη λέξη. Μια λέξη που από το 60 και μετά έμελε να χαρακτηρίσει ολόκληρη την αισθητική μιας εποχής.

My Father από τους Emerson, Lake and Palmer, Αγγλία του 1971. Ψυχεδέλεια, δηλαδή δήλωση της ψυχής. Μ' αρέσουν λοιπόν όλες οι μουσικές που δηλώνουν κάτι ή που με εκφράζουν ή που με βοηθάνε να βγάλω συναισθήματα από μέσα μου. Αυτή τη γενικότητα λοιπόν την εννοώ στο σαν ψυχεδέλεια. Γιατί τα λέω όλα αυτά όμως? Γιατί σήμερα η επιστήμη κοιτάζει και την ψυχεδελική μουσική, αλλά και συνολικότερα τη μουσική, και μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα, αυτό της ψυχικής υγείας και της θεραπείας.

Eyesore από τους Master and the Mule, 2012, Ηνωμένο Βασίλειο. Στις σύγχρονες λοιπόν κλινικές μελέτες γύρω από τη ψυχεδελική υποβοηθούμενη θεραπεία, οι ειδικοί έχουν καταλήξει σε ένα κρίσιμο συμπέρασμα, ότι η μουσική, γενικότερα η μουσική, δεν είναι μόνο ψυχεδελική, δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό υπόβαθρο. Είναι το αόρατο χέρι που κρατάει τον ασθενή στα δύσκολα, ο καταλήτης που καθοδηγεί το εσωτερικό του ταξίδι. Πώς συνδέονται λοιπόν αυτοί οι κόσμοι? Υπάρχει το μουσικό δίκτυο ασφαλείας. Σε μια βαθιά εσωτερική ή θεραπευτική διαδικασία, η μουσική λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς. Όταν τα συναισθήματα γίνονται ορμητικά, οι αρμονίες και οι πολυεπίπεδες συνθέσεις προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας, επιτρέποντας τον άνθρωπο να αφαιθεί στην υπέρβαση του εσωτερικού φίλτρου. Οι πολυδιάστατες ambient και ψυχεδελικές δομές ήχου βοηθούν το μυαλό να παρακάμψει την υπερανάλυση και το συνεχή έλεγχο, διευκολύνοντας την έκφραση αποθυμένων συναισθημάτων και την κάθαρση. Επίσης, η αφήγηση χωρίς λέξεις. Πολλές φορές το τραύμα ή ο πόνος δεν χωράνε σε λέξεις. Η ψυχεδελική μουσική με τις αφηγηματικές της κορυφώσεις και τις χαλαρωτικές της ροές δίνει χώρο και φωνή σε όσα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λεκτικά. Τουλάχιστον στην περίπτωση που είναι, εννοείται, μουσική, όχι τραγούδι.

Όχι, δεν προτείνω τίποτα περίεργες εναλλακτικές θεραπείες. Είναι και ρηπονήρη, μην παρεξηγηθώ έτσι. Απλά κλείνοντας αυτές τις πρώτες σκέψεις, ένα κεφάλαιο τεράστιο αυτό που άνοιξα, έχω να πω ότι η μουσική ήταν πάντα το αρχαίκονο φάρμακο της ανθρωπότητας. Σήμερα η έρευνα μας αποδεικνύει ότι οι σωστές συχνότητες μπορούν να ανοίξουν πόρτες στην εσωτερική μας θεραπεία, θυμίζοντάς μας ότι η φροντίδα του μυαλού παίρνει πολλές μορφές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να κλείσουμε τα μάτια και να αφαιθούμε στη ροή του ήχου.

Small Fish από τους Porcupine Tree, 1993, Αγγλία. Συγχωρέστε με λοιπόν για όσο σας είπα πριν, είναι γνωστή η αδυναμία μου στις πρωτόγνωσες εποχές, στις τελετές, στους χορούς γύρω τη φωτιά κτλ. Φτάνει όμως με τις δικές μου σκέψεις, δεν μπορεί να λείπει από την εκπομπή η φίλη μας η Χριστίνα Φούσκα. Η ματιά της είναι εκπληκτική και χαίρομαι που μου έχει δώσει το δικαίωμα να βάζω τα σχόλια που αναρτά στην εκπομπή. Κοιτάζω τα παιδιά στη Γαλλία να αγωνίζονται και σκέφτομαι πώς η ζωή μπορεί να χωρέσει σε μία άρνηση. Πώς η ελπίδα μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα υψωμένο χέρι. Πώς η απελπισία πίσω από μια κραυγή. Πώς η πίστη στην αλλαγή πίσω από μάτια που αρνούνται να συνηθίσουν το άδικο. Τα κοιτάζω και σκέφτομαι πως κάθε γενιά είναι καταδικασμένη να ανακαλύπτει από την αρχή πως ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο και μόνο επειδή εκείνη δεν τον αντέχει πια. Πως αυτή η δύναμη μπορεί να εξαντληθεί στους δρόμους, να γίνει εικόνα στις οθόνες, είδηση που θα ξεχαστεί την επόμενη μέρα. Γιατί ένας ολόκληρος κόσμος μπορεί να φλέγεται, αλλά αυτό το γαμοσύστημα έχει την αντοχή να παραμένει άκαυτο. Γιατί ξέρει καλά όχι μόνο πώς να εξουδετερώνει μια κοινωνία, αλλά και πώς να τη μεταμορφώνει σταδιακά σε αυτό που εκείνη από την αρχή πολεμούσε. Μπορούμε άραγε να πάψουμε να αναπαράγουμε τους όρους που το κρατούν ζωντανό. Μπορούμε να φανταστούμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό.

Second Third War 3 από τους Kunkensmann 2016 Σουηδία. Και βέβαια θα βάλουμε και το φίλο μας το Μπανοζόη, επίσης γεννιώτη και αυτόν όπως τη Χριστίνα. Από όταν έφυγε ο πατέρας προετοιμάζομαι για τη δική σου φυγή, εκτός απρόπτου βέβαια, αφού κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τη σειρά των θανάτων. Εκτός απρόπτου λοιπόν, και για να σε θυμάμαι, κλέβω κομμάτια από δικά σου αντικείμενα, που τα συλλέγεις με μανία και τα τοποθετείς σε εμφανή σημεία, τα τακτοποιείς με γεωμετρική λογική, από άδεια χαρτόκουτα ζαχαροπλαστείων, από άδεια μπουκάλια αναψυκτικών, από λιγμένους λογαριασμούς ρεύματος, από περσινούς της συνδρομητικής τηλεόρασης. Κλέβω από ό,τι καταλαβαίνεις. Από το άδειο και το περασμένο.

Yellow Cave Woman από τους Velvet Funk, 1969, Ηνωμένο Βασίλειο. Μια και ήμασταν στο Γιάννενο, όπως το λέει και η Γιάννα Κούλα, δεν θα μπορούσε να λείπει από την εκπομπή μας και η δική της τοποθέτηση για κάτι. Ας μιλήσουμε επιτέλους για τους εαυτούς μας. Τους φόβους μας, τις δειλίες μας, τις ανεπαρκίες μας. Ας μιλήσουμε όρημα για τα ανώριμα κομμάτια μας. Για τις επαναστάσεις που ποτέ δεν κάναμε ή για αυτές που νομίσαμε ότι κάναμε ή και για αυτές εν τέλει που κάναμε. Ας μιλήσουμε για μας λοιπόν και ας αφήσουμε την κριτική εναντί των άλλων. Σε κάθε επίπεδο, σε κάθε δραστηριότητά μας. Ας μαζέψουμε λίγο τη γλώσσα μας. Ας δεχτούμε επιτέλους ότι ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει ότι του κάνει καλό. Αυτό που έχει επιλέξει ή που του έχουν επιβάλει. Κουράστηκα και βαρέθηκα να ακούω τα κατηγορώ μας. Λες και είμαστε δικαστές και παντογνώστες. Η αυτοκριτική συνάνθρωπη δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Μόνο που θέλει θάρρος και αλήθεια αυτή. Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Μόνο κρατήστε την για εσάς. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει τον τρόπο που θέλει να ζει και να υπάρχει για τον εαυτό του και μαζί με τους δικούς του ανθρώπους. Δικοί μας άνθρωποι είναι εκείνοι που επιλέξαμε να είναι στη ζωή μας, όχι εκείνοι που μας επέβαλαν να συνυπάρχουμε. Ας διαχωρίσουμε τα πράγματα. Δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι. Σε ποια κατάσταση είναι ο καθένας μας κατά καιρούς. Θα έπρεπε να το γνωρίζει και να επικεντρώνεται στον εαυτό του. Κανείς δεν μας θέλει φιλαράκια για το δικό μας αδιέξοδο. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σέρνει τους άλλους στα σκοτάδια του. Και οι άλλοι, καλό θα ήταν να πάρουν θέση και να αποφασίσουν αν επιθυμούν τα σκοτάδια των άλλων ή γουστάρουν να επισκεφτούν τα δικά τους σκοτάδια, να κάτσουν σταυροπόδι στα οικεία τους, να ανάψουν ένα τσιγαράκι, να πιούν και ένα κρασάκι και να το απολαύσουν. Ή να τους βάλουν φωτιά και να τα κάψουν. Δικά τους είναι. Αυτά και μη χειρότερα.

Decadence από τον Kevin Ayers και την Αγγλία του 1973. Λοιπόν, έβαλα πολύ Γιάννενο, όπως είπαμε που λέει και Γιάννα, και δεν έβαλα Πρέβεζα που θέλα για το Σπύρο, δεν πειράζει, την άλλη εκπομπή. Εσείς οι γουμενιτσιώτες, τι κάνετε, έχετε καιρό να στείλετε κάτι, για κάντε κάτι παιδιά, σας στέλνω. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα φτάσαμε στο τέλος. Να έχετε καλή εβδομάδα, καλό βράδυ πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, ωστότε να προσέχετε και σας αποχαιρετώ με ένα ταξιδάκι στην Αμερική του 18. Fire Friend, After Hours.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Αναστάτωση στην Ουκρανία από τη δήλωση του Τραμπ εναντίον του Ζελένσκι. Δεν αλλάζει η στάση μας απέναντι στη Μόσχα, επαναλαμβάνει το Βερολίνο. Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ίσως ήρθε ώρα για τους Ουκρανούς να αναζητήσουν ένα καινούριο πρόεδρο προκαλεί τεράστια αμηχανία και κυρίως ανησυχία στο Κίεβο, που αισθάνεται να χάνει έναν επιφυλακτικό μεν, εξαιρετικά σημαντικό σύμμαχο δε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το Σάββατο ότι ο Ρώσος ομολογός του Βλάντιμιρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία και κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι αντιστέκεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό. Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα έσπευσε να υποστηρίξει δημόσια τον Ζελένσκι και έγραψε ότι ο πρόεδρος απολαμβάνει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνος του. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι εκπληρώνει καλά τα καθήκοντά του. Την άποψη του Τραμπ έδειξε να συμμερίζεται και ο Ιλον Μάσκ, κάτι που ενίσχυσε ξανά τους φόβους ότι θα μπορούσε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο ίντερνετ που παρέχει η εταιρεία του Starlink. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε, υπογράμμισε: «Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων. Η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή προϊόντα του από τη Ρωσία μετά το 2023. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο», επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερα από την διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυράνουδη.
6: Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ και το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους. Αυτά δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιου σε μια πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για παραδόσεις πετρελαίου από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Καταρίνα Ράιχε δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία στηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων από το 2023. Έκτοτε η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή πετρελαϊκά παράγωγα από τη Ρωσία. Οι πηγές μας είναι πλέον διαφοροποιημένες. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο, ανέφερε εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας είναι διασφαλισμένη. Την ώρα που γερμανικά ΜΜΕ πάντως βλέπουν ρήγμα στο δυτικό μέτωπο, η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD Αλίς Βάιντελ σε ανάρτησή της αναφέρει: «Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, οι κυρώσεις χαλαρώνουν. Απελευθερώνονται πάνω από 300.000 τόνοι ρωσικού δίζελ και οι τιμές αναμένεται να πέσουν. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Ενώ ο Μέρτς καταστρέφει τη Γερμανία με κυρώσεις και ακριβό LNG, ο Τραμπ ασκεί Realpolitik. Γερμανικά συμφέροντα στην πρώτη γραμμή αντικλιμάκωσης. AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 2034, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός. Στις λεπτομέρειες έχει από τις Βρυξέλλες η Αλεξάνδρα Βουδούρη.
7: Με τις πρώτες ηχηρές αντιδράσεις από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, ξεκινάει η κρίσιμη εβδομάδα διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις περικοπές 159 δισεκατομμυρίων ευρώ που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Η νέα συμβιβαστική πρόταση ύψους περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσιάστηκε χθες από το Δουβλίνο και συζητείται σήμερα από τους μονίμους αντιπροσώπους των 27 κρατών μελών θα φτάσει την Τρίτη στους Υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και την Πέμπτη στους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντώνται στις Βρυξέλλες. Η Ολλανδία δηλώνει ήδη ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση. Η Σουηδία ζητεί πολύ μεγαλύτερες περικοπές, ενώ η Γερμανία ξεκαθαρίζει ότι το ύψος του προτινόμενου προϋπολογισμού δεν αποτελεί βάση συμφωνίας. Η Ιρλανδική πρόταση προβλέπει πάντως μεγαλύτερο ψαλίδι στην ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την άμυνα και την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προστατεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό τα κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Το πολιτικό περιβάλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια επίτευξης συμφωνίας ως το τέλος του έτους, στόχο που έχουν θέσει τόσο η Ιρλανδική Προεδρία, όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Οι προώρες εκλογές στην Ισπανία τον Νοέμβριο, η ενίσχυση της ακροδεξιάς AfD στη Γερμανία, αλλά και η προοπτική των γαλλικών προεδρικών εκλογών καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εξέβρεση συμβιβασμού. Αλεξάνδρα Μουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
5: Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη, κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ έχουν τραυματιστεί πάνω από 300. Εν μέσω της βίας, της φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και του υψηλού εθνικού χρέους, η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν καταραίει στο χαμηλότερό της επίπεδο από το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις 15% των ερωτηθέντων μιλάει θετικά για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
8: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου. Ήταν αυτονόητο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν από τα κυρίαρχα θέματα στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης που οδεύει προς τη λήξη της, μόνο που η κυρίαρχη διάθεση αυτών των συζητήσεων ήταν ο φόβος, η αγωνία για το ποιες κατηγορίες από μας θα γίνουν περιττές από το νέο αυτό ανθρώπινο επίτευγμα. Ένας φόβος που θυμίζει τον τρόμο των ανθρώπων μπροστά στην πρώτη μηχανή στις αρχές της εκβιομηχάνησης. Ο τόνος θα μπορούσε να είναι διαφορετικός. Πώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα προς όφελός μας τις καινοφανείς δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γερμανός Υφυπουργός Πολιτισμού Wolfram Weimer μάλιστα απείλησε εν χορδές και οργάνης ότι θα τρίξει τα δόντια των τεχνολογικών κολοσσών. Αλλά το μόνο συγκεκριμένο που εξήγηλε ήταν ο θεσμός της καλύτερης λογοτεχνικής λέξης της χρονιάς. Και αυτό ενώ οι πάντες γνωρίζουν ότι με χορδές δεν βάφονται κόκκινα αυγά. Ο ομόλογος του, Ότο Κλέμπιρ από την Τσεχία, τιμόμενη χώρα φέτος στη Φραγκφούρτη, εισέπραξε σφυρίγματα και γιουχαΐσματα ως εκπρόσωπος της άκρος συντηρητικής κυβέρνησης Μπάμπης. Δεν του συγχωρούν ότι απέλυσε τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης της Πράγας και περιέκοψε αδρά την οικονομική ενίσχυση του πολιτισμού. Οι παριστάμενοι στα εγγένεια δεν πολύ άκουσαν τι είπε, όλοι όμως άκουσαν τι είπε μετά από αυτόν η Τσέχα συγγραφέας Ράτκα Ντενεμάρκοβα. Οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά η λογοτεχνία παραμένει. Κατά τα άλλα, η Πράγα μας μπέρδεψε επιλέγοντας ως σύνθημα της παρουσίας της το «Μια παραθαλάσσια χώρα», μόνο και μόνο επειδή στο χειμωνιάτικο παραμύθι του Σέξπιρ η Βοημία εμφανίζεται να διαθέτει παράλια. Η ελληνική συμμετοχή στην έκθεση, υπό την αιγίδα της νέας ηγεσίας του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, ωραία συγκροτημένη, με 47 εκδότες στο Εθνικό Περίπτερο και εκδηλώσεις εν μέρη ενταγμένες στο συνολικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, πράγμα που προϋποθέτει έγκαιρες παρεμβάσεις. Από τα βιβλία που μεταφράστηκαν φέτος στα γερμανικά, ας αναφέρουμε τα ημερολόγια του Σεφέρη για τα χρόνια 1941-1944, την περίοδο δηλαδή της γερμανικής κατοχής. Μόλις πρόσφατα εξάλλου κυκλοφόρησε σε μετάφραση Ανδρέα Σέλιγκα από τον Νίκο Κλακ η νουβέλα του Χρήστου Αστερίου «Μικρές αυτοκρατορίες». Μουράτη, ένας αποχαιρετισμός. Στην οποία ο αφηγητής ακολουθεί τα ίχνη της καπνοβιομηχανίας Μουράτογλου τον 19ο αιώνα, που μεταξύ άλλων τον φέρνουν και στο Βερολίνο.
4: Ακούσατε τη Deutsche Welle, περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

χθες. Πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές, διαστροφές. Όμως πληρώνομαι γι' αυτό, πληρώνομαι. Μα νο

Βγάζει απ' τις πληγές μας δηλητήριο γλυκό.